debt. Το θεωρώ πολύ πολύ μεγάλο τραγούδι. Robbie Williams, χωρίς τύψεις, no regrets. Φοβερά lyrics. Και ένα Neil Tennant από Pet Shop Boys να έχει βάλει και αυτό στην πινελιά του. Και τι ώρα τώρα από Robbie Williams σε Take That, που ήταν μικρό μουστακό αγόρι. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tel Systems. Καλημέρα Στόλα με λιγάλα και το εξωτικό Μύτικα. Καλημέρα Ειρήνη, Άννα και Μιχάλη. Why can I wake up with you? Γιατί δεν κοιμηθήκες μαζί μου, γι' αυτό είναι απάντηση.

Πού το ξεδέψαμε αυτό, θα πείτε. Ναι, σωστό και αυτό. Take that. Why can I wake up with you? If you ever get close to a... Εκεί

Τι έχουμε ζήσει, έτσι? Έχουμε ζήσει την εποχή της Björk. Κολλημένη με τα συντήτης. Human Behavior, debut. Είμαστε στο 93. Καλημέρα, Κλειό, καλημέρα στο Hair Code. Στον Αυρακή FM και το 919.gr, το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Αλλά όχι μόνο για την Άρτα. Τι ωραία, εμείς βλέπουμε το χάρτη με τις πόλεις, όχι τους Σόκρατες, με τις πόλεις που υπάρχουν, δηλαδή συνδέσεις. Είναι μαγικό που εμφανίζονται σαν μανιτάρια. Και αυτό το τελευταίο καιρό μας έχει δώσει πάρα πολύ χαρά και μας έχει ξεκολλήσει και εμάς. Πάμε Ισπανία. Heavia, Busida Real. Κέλτικος ήχος, γκάιντα, ηλεκτρονική γκάιντα. Δεν έχει διαφορά. Και κανονική είναι πάρα πολύ κουραστική από κοντά.

Μπουσέτρε Ρίλ, Heavia. Και αφού είμαστε instrumental και είμαστε σε φευγάτες μουσικές, και αφού πούμε και μια καλημέρα στη Βιβί και μια καλημέρα στο Χρήστο, πάμε με μια μπύρα γκίνε στα χέρια, μαύρη. Πέρες Μπράντο, Γκουαλιόνε. Τραγούδι του 1958, που το μάθαμε όμως στα 90's εμείς, από τη διαφήμιση της Guinness. Αξεπέραστο.

Εσπράντο, με αγκίνες και γκαλιώνε, που σημαίνει ο νεαρός. Πώς λέμε νεαρέ, μικρέ? Ναπολιτάνικο είναι αυτό. Τέρμα τα ηχεία που λέει και φίλοι μας Άγγελοι, και τρίτο instrumental, χωρίς να είναι προγραμματισμένο. Έρχονται οι μουσικές από μόνες τους. Εδώ τώρα έπρεπε να είσαι σε ένα αυτοκίνητο, ανοιχτής δρόμοι, και να φεύγεις, και ο προορισμός να είναι μια παραλία και μια πολύ δική σου παρέα. Μπάρι Άνταμσον, Saturn in the Summertime.

Adamson, Saturn the Summertime. Βρήκα, γράφει η Αγγελική, το soundtrack της Κορινησίας. Έτσι θα έρθουμε στην παραλία. Λοιπόν, θα γίνει το πάρτι φέτος, έτσι. Εκεί τέλος Ιουλίου, Κορινησία. Το έχουμε κάνει 2 χρονιές. Την ενδιάμεση δεν τη σκέφτομαι καθόλου. Δεν είχε πετύχει καθόλου. Αλλά πριν συνέχεια πάει απίστευτα καλά. Κάπου και θα το κάνουμε μαζί με το Διάβολο. Νομίζω τα καλύτερα πάρτι που έχω κάνει είναι και στην Κορινησία. Να βλέπεις τον κόσμο να κάνει μπάνιο, να παίζεις μουσική και αυτοί να χορεύουν μέσα στη θάλασσα. Μαγικό. Την καλημέρα μου στο Κίτσι. Δεν νομίζω να είναι η κόρη μου, αλλά είδα μια πινέζα στο Κίτσι και χάρηκα. Κίτσι, Κίτσι, γεια, γεια. Σας κορυδεύουν σίγουρα με αυτό, έτσι, με το τραγούδι. Hey, το Lady Marmalade. Hey, Carla Boni, Hey Mambo, Italiano. Oh, I feel like a Rambo. I'm not afraid to catch you if you stumble. Cause you're the kind of girl that makes me scramble. I feel like Kevin Costner in Fandango. Like Marlon Brando, I'll dance with you last Mambo. We'll take a ride together with my special jumbo. Italian style is stronger than a thunder. It's Carla Boni.

όλα αυτά. Ένα μήνυμα από το Kids εγώ θα το ήθελα. Πάμε να πούμε στο τελευταίο μισάωρο με τραγουδάρα. Ειλικρινά σας το λέω, τις περισσότερες φορές φτάνουν στα 20-30 δευτερόλεπτα για να βρω το επόμενο τραγούδι. Δεν υπάρχει από την αρχή μια προεργασία. Και αυτά είναι τα ωραία. Το επόμενο τραγούδι να μπαίνει βάσει του προηγούμενου και της διάθεσης.

0: Banderas. Τραγουδάρα, This is your life. Καλημέρα στο Gadget. Καλημέρα Όλγα, καλημέρα Ελισάβετ. Το θυμήθηκα. Τι τραγουδάρες ακούμε σήμερα. Αυτό έλεγα και εγώ τώρα. Από το πουθενά. Και φυσικά μα έστειλε κάποιος το απόσπασμα από το Kitchen. Να μην το ψάχνω.
1: Κάτσε. Για να έχουμε καλό ερώτημα, πού είναι αυτό?
2: Στο Kitchen.
3: Τι Kitchen?
2: Στο Kitchen, το χωριό.
3: Τι Kitchen, όπως λέμε. Ο Kitchen, η πολύ Kitchen.
2: Όχι, ρε βλάκα. Kitchen, με δύο γιώτα. Το Kitchen.
4: Ωραίο χωριό, ρε.
3: Το ξέρεις?
4: Πώς δεν το ξέρω, ρε. Υπάρχει και τραγούδι.
3: Τι? Kitchen, Kitchen, yeah.
0: Don't be afraid of your freedom. Όσες φορές και να το δω αυτό θα γελάσω. Το Kitchen. Free. Οι Subdragons. Αυτά τα κρατάμε για τα καλά.

0: τραγούδι. Μεγάλες κουβέντες. I'm free to be who I choose. Είμαι ελεύθερος να επιλέξω αυτό που θέλω να είμαι. Αυτός που θέλω να είμαι. Soup Dragons, I'm a new creation. Από τις πολύ καλές στιγμές στο MTV. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Καλημέρα στο Μεγανήσι, στη φίλη μας τη Λίνα. Άλλοι ήρθαν από Ιταλία ανανεωμένοι και ακούν τραγουδάρες σήμερα. Τα έμαθα, εγώ τα έμαθα. Σας ζηλέψαμε αυτές τις Ιταλίες, σας ζηλέψαμε. Και δεν θα ακούσουμε Σαλ Νταβίντσι και σήμερα. Enough is enough. Να ακούσουμε όμως ένα enough is enough. Wow, τώρα. Gloria Gaynor, first be a woman.
1: You can be an astronaut.

Gloria Gaynor. 1992, First Be a Woman. Ήταν τραγούδι έκπληξη για την εποχή. Και να ακούς Gloria Gaynor. Έλεγα πριν να ακούσουμε Enough is Enough. Και θυμάμαι δύο πράγματα σε μεγάλα πάρτις. Κόκκινους χορούς κλπ. Να σου ζητάνε Enough is Enough. Και να σου γίνει τον εγκέφαλο και να μην θυμάσαι να σε έχουν μπερδέψει. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Στην αναζήτηση να μην δουλεύει. Enough is Enough. Και το I Love You Baby. Το ένα είναι το No More Tears. Και το άλλο είναι το Can't Take My Eyes Off You. Αλλά όταν σου ζητάνε το I Love You Baby, έχει κλειδώσει το μυαλό, δεν το σκέφτεσαι. Όπως εδώ. Donna Summer, Barbara Streisand. No More Tears, αλλά εσείς να λέτε πάντα Enough is Enough.

πόσο πόσο μεγάλο τραγούδι. Τι συνεργασία, τι ωραίες γράφει κάθε. Donna Summer, θεά, θεά. Γυναικάρα. Barbara Streisand, θεάστο σε άλλο επίπεδο. No more tears, enough is enough. Και εκεί που δεν το περιμένατε, μια Ειρήνη Καρά, Irene Cara.

0: Αυτά βλέπαμε τότε στην τηλεόραση. Fame στο πυρετό της δόξας. Θυμάμαι τον Λιρόι. Τον Μπρούνο Μαρτέλι. Το όνομα Λιρόι το θυμάμαι. Και τον Ντάνι. Και είμαι πολύ μεγάλος. Το χάπι για την πίεση Χρήστο. Άμα θυμάσαι τώρα τους ηθοποιούς από το Fame, τι είσαι δηλαδή?
1: Ακούσε, εγώ δεν θυμάμαι.
0: Εσύ θυμάσαι, εσύ. Δεν είχατε τηλεόραση, ρε φτωχαδάκια, γι' αυτό. Αυτό το θυμάσαι όμως. Obsession.

0: Έλα εδώ, εδώ με τον γιατρό. Ότι έχουμε ακούσει μεγάλες μουσικές και έχουμε μεγαλώσει με πολύ ωραία τραγούδια. Army of Lovers Obsession. Η ερώτηση είναι: Δόκτωρ, καλημέρα, έκανε ζέσταμα για το Final Four σήμερα?
1: Πάλι τα ίδια.
0: Α, είναι πείραγμα, συγγνώμη.
1: Είναι από χτες.
0: Αποσύρω. Αποσύρω το ερώτημα. Το πρώτο τραγούδι είναι πάντα σημαντικό και το τελευταίο το ίδιο. Να αφήσουμε μια καλή ανάμνηση. Πώς τώρα να σου πω αντίο, πώς να σε αποχαιρετήσω, λέω εγώ. Και πάμε. Α, έχω δύο τραγούδια ακόμα. Έχω δύο, συγγνώμη. Comment de Gadier, Χρήστο. Comment de Gadier. Jimmy Somerville, June Miles Kingston. Σταμάτα.

0: Καλέ, δεν προλαβαίνω άλλο. Αυτό ήταν. Ετοίμαζα, εγώ Pop Up The Jam ετοίμαζα τώρα, να ξέρεις. Ξεχάστηκα. Pop Up The Jam, το ξέρω, αύριο. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, βιαστικός, έχω 7 δευτερόλεπτα και θα είναι ο Χρήστος Έξαρχος.
1: Να έχουμε να γκρεμίσουμε.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

演出。

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

went to Maine with nature.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Κάθε πρωί στις 8.
1: Κάθε πρωί στις 8.
0: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χρήστος Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.
9: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το πρωινό σα ραδιόφωνο, το νομπρακιά FM και το 919.gr. Συγγνώμη, αλλά φτάσαμε στην Πέμπτη. Είναι Πέμπτη. Ήταν που μας φαινόταν βουνό κάπου εκεί στην Τρίτη. Με ένα καφέ παρέα ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς για ένα πρωινό boost. Καφές, παιδιά, καφές. Να είμαστε λογικοί. Η Γέλο ήταν στην αρχή, στο ξεκίνημα ο Τεντι Κατάνια και ο DJ Φρένικ. Before you leave, μικρό μαγόρι.

Schizophrenic Before You Leave. Πιθανότητα δεν καταλάβαινε τι έλεγε το αυθεντικό τραγούδι και έκοβε και έρευε όπου να είναι. Αλλά έκανε ένα πολύ γλυκό αποτέλεσμα, γιατί λατρεύαμε το αυθεντικό. Του αρέσουν πολύ τα ελληνικά τραγούδια, το έχει ξανακάνει. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα γράφει και αυτός στους δικούς μας εορτάζοντες, και επίσης στον Κώστα, τον δάσκαλο του 6ου Δημοτικού Σχολείου. Έναν υπέροχο άνθρωπο και δάσκαλο. Έχω υπόψη μου. 6ο Δημοτικό Ιστορικό. Εγώ και τα παιδιά μου όλα. Καλημέρα λοιπόν στον Κίτρινο Στόλο. Καλημέρα. Καλημέρα Φώτη, καλημέρα και στον πρώην πρόεδρο. Με βρήκε μια μέρα στο δρόμο και με μάζεψε. Καλημέρα Λεκό. Και καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Δημαρχείο. Λοιπόν, επειδή σήμερα θα έχουμε πολλά γλυκά και πολλές κωστάδες, και επειδή πολλοί θα αρνηθούν τα γλυκά, μα δεν θέλω και δεν τρώω και παχιάνω και έρχεται καλοκαίρι, σας προτείνω κάτι. Θα έχετε και ένα κουτί ριζογκοφρέτες. Ένα πακέτο ριζογκοφρέτες. Μα δεν τρώω, δεν θέλω γλυκό, δεν κάνει. Τσουπ, ριζοκοφρέτα. 1-0. Εγώ θα την έπαιρνε ευχαρίστως.

Ζαζ και Βεντρά. Και θέλω η Πέμπτη μας να απογειωθεί αμέσως τώρα. Καλημέρα σε Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Και εγώ γράφει στο έκτο δημοτικό Χαλκίδας πήγα. Μάρα δεν ταιριάζαμε. Ακούστε.

τι τραγούδι, τι ταινία. Dirty Dancing 1987. Η ταινία φτιάχτηκε με 4,5 εκατομμύρια δολάρια και έφερε 200 τόσα. Και επίσης έχει χαρακτηριστεί ως πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική και έχει μπει στο Εθνικό Μουσείο Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η ταινία. Που 4,5 εκατομμύρια δολάρια για μια ταινία είναι τίποτα, έτσι. Ξεκινάνε από τα 100. Αλλά δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Θέλει να έρθει αυτή η άτιμη ιδέα.

αυτό το τραγούδι πάντα θύμιζε Rod Stewart. Ήταν αυτό το γκρέζι της φωνής του Pete McDonald. Αλλά δεν ήταν ο Rod Stewart. Ήταν η Goldie, Making Up Again. Τώρα θα είναι ο Rod Stewart. Και πάλι όμως, στους τίτλους δεν αναφέρει το όνομά του. Μιας και ήταν guest μουσικός και κάθε φορά που θα ακούμε αυτό το τραγούδι θα το λέω πάντα αυτή την πληροφορία. Του ζήτησε να τραγουδήσει το In a Broken Dream και τον πλήρωσαν σε καλύματα αυτοκίνητο. Είμαστε στο 1972. Ο Rod Stewart δεν είναι και κανένα star. Python Lee Jackson. Python όπως η γλώσσα.

που το έφερε και κουβέντα. Python, Lee Jackson, 1972, φωνητικά ο Rod Stewart, που πληρώθηκε με καλύματα αυτοκινήτου. Μην με ρωτήσει το χρώμα. Καλημέρα στη Λευκάδα. Καλημέρα, Αγγελική. Χρόνια πολλά, λέει, για τον ματιώνα μας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Σε περιμένουμε στην παρέα. Τι θέλω και μιλάω εγώ. Γράφει χθες η φίλη μας Στεφανία, πήγαινε ο Γιάννα, λέω γλυκά να φέρεις. Και έφερε. Δεν πάμε καλά. Δεν πάτε καλά. Όταν λέω κάτι, μην τα παίρνετε και όλα σε σοβαρά. Chip Jenkins, In My Life.

Chip Jenkins. In My Life σας θυμίζει έντονα διαφήμιση. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποια διαφήμιση. Και ευτυχώς με βγάλατε και από τη δύσκολη θέση. Πάει μετά μια Dido Hunter. Πάει τάτι μου. Και ένα τραγούδι πάντα ξεχνάω. Θέλω να μου το θυμίζετε εσείς.

Εδώ Hunter. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Έκο. Με αυτά και με αυτά γράφει προ-Παρασκευή. Απίστευτα γρήγορα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Δημήτρη. Χθες από το πουθενά ακούσαμε πολλά instrumental και ήταν ωραίο εκείνο το σημείο. Κάρλος Λιμπαντίνσκι. Οι περισσότεροι μπορούν να το θυμηθούν στο ελληνικό του. Γέντε και εσύ.

Carlos de Bedinsky, Yende que sí. Πάντα ξεχνάω ποιο είναι το ελληνικό συγκρότημα για το Google. Anyway, δεν το έκανα σήμερα. Για το φίλο μας τον Κωνσταντίνο που κάπου εδώ κοντά θα είναι. Θα κάνει μεταφορές πληθυσμού. Μεταφορά κατοίκων. Αντιράνο Τσελεντάνο. Il tempo se ne va.

Il tempo se ne va. Καλώς τον να. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Χρόνια πολλά λέει και χρόνια πολλά στους συνεορτάζοντες. Buongiorno, λόγω τραγουδιού και από 0681. Για τους Κωστάδες σήμερα και τις Ελενίτσες. Lois Lane, it's the first time.

Lois Lane. It's the first time. Καλημέρα ψηλά στο λόφο, καλημέρα Κατερίνα μας. Είχαμε μια γυναίκα παρόγωγο στο 919. Κάνει μια μεγάλη παύση. Αλλά ελπίζουμε εμείς τα καλύτερα. Όπως είπα, Ελενίτσα δεν είχαμε ποτέ σε παραγωγούς. Αλλά δεν πάει έτσι. Άλλα όσο ζεις ελπίζεις. 2-1.

Η Πόμπλαμος που έφτιαξαν το Τζαμίρο Μπιτζής. Τζαμίρο Κουάι και Μπιτζής. Τζαμίρο Μπιτζής, πολύ ωραίο. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλω και χρόνια πολλά στον Κώστα Χαρακλιά, που πάντα ακούει τα πρωινά ραδιόφωνο. Και μαντεύω ότι θα είναι εδώ πολύ κοντά στο 919. Πρωινά στον Αμβρακέ FM, στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ένας καφές, πολλή μουσική και αγαπημένοι ακροατές. Απίστευτοι ακροατές. Τα Μάλι Μακ.

Δι' Άμπα, τα Μάιλι Μακ. Πόσο καλό, πόσο ξέχαστο έμεινε και θα μείνει αυτό. Τι ωραίο μήνυμα τώρα, καλημέρα Βιβί. Καλημέρα, γράφει χρόνια πολλά. Αν υπομονούμε να έρθει το Σαββατόβραδο, να βγούμε και να ακούσουμε τις μουσικές σου. Έχει ντεζαβού το Σάββατο, έτσι. Το τελευταίο, τελευταίο. Το τελευταίο. Και συνεχίζει χρόνια πολλά στην κόρη μου Κωνσταντίνα. Ένα. Γρηγόρη, χρόνια μας πολλά. 10 χρόνια επέτειος γάμου. Δηλαδή, πόσο όμορφο μήνυμα. Μια ζωή να ζήσετε μαζί Βιβί και Γρηγόρη. Πολύ καλό. Strugglers, always the sun.

Always the Sun. Αφιερωμένο για τη Βιβί και τον Γρηγόρη. Να και το μήνυμα του Γρηγόρη. Καλημέρα. Μου φτιάξατε τη διάθεση σήμερα. Τέτοιοι είστε. Θα τα πούμε Σάββατο βράδυ στο Deja Vu μετά τις 10. Καλή μια βραδιά για χώρο. Για χώρο. Music and lights. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Κλείνουμε πρώτη ώρα. Δεν φτάσαμε προ Παρασκευή.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

τις 9 στον Αυρακέ FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο και το 919.gr. Στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Μέρα σήμερα γιορτής Κωνσταντίνου και Ελένης. Πάμε τα μηνύματα σιγά σιγά. Καλημέρα Κλειώ, καλημέρα στο Χερκότ. Ένα μήνυμα χωρίς όνομα. Καλημέρα Αλέξη, θα ήθελα να ακούσω στο ράδιο το Holiday της Μαντόνα. Καλημέρα Σταύρο. Holiday Μαντόνα. Δεν τα ακούσουμε αλλά νομίζω ποτέ. Ποτέ δεν το έχουμε ακούσει όμως. Να το δοκιμάσουμε σήμερα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Κοδαλάρτα. Χωρίς drum roll σήμερα. Καλημέρα Χριστίνα, εορταστική καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, όπως ας πούμε στον Κωστή. Καλημέρα Tail Systems. Καλημέρα Κωστή. Έχουμε ακόμη ένα Κωστή από Αμφιλοχία. Και ένα Κώστα από Πικεφή. Και ένα Κώστα Θάνο πρώην Αμβρακιώτη. Και ελπίζουμε σε επιστροφές εμείς. Καλημέρα στο Χρήστο Βαλέτη. Στην αρχή δεν διάβασα καλά το μήνυμα σου Χρήστο και νομίζω ότι εσύ γίνεσαι σε 48 χρονών και δεν μου κολούσε. Είχα χάσει μια 20 ετία. Τι γράφει 48 χρονών ετών σήμερα το Sultans of Swing, τον Dire Straits. Τι λες. Είναι μικρότερο από μένα. Δυστυχώς. Θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Συνεχίζω. Καλημέρα στο όλα με λίγα άλλα. Καλημέρα στο εξωτικό Medica.

μοναδικό MTV Unplugged, τον Aha. The Sun Always Shines on TV. Ευτυχώς που έχουμε δύο εκδόσεις από τα αγαπημένα μας τραγούδια, ένα για κάθε ώρα. Τώρα όμως αγκαζώσουμε λίγο από εδώ και πέρα. Πέμπτη πρωί, 21η μέρα του Μάιου. Είναι από τις λίγες μέρες που δεν κοιτάς εορτολόγιο. Ξέρεις τι και ποιος γιορτάζει. Δεν θυμάσαι όμως ποτέ ότι σαν σήμερα τραγουδήσαμε You're My Lover, Undercover. Σαν σήμερα κερδίσαμε το Eurovision το 2005. Ήταν η 50η Eurovision, η 31η χρονιά για την Ελλάδα που έστειλε τραγούδι και η μοναδική μας νίκη.

Journey, Separate Ways. Στην κατηγορία και τώρα αφήματα μεγάλα τραγούδια. Καλημέρα Θεσσαλονίκη και καλημέρα Βερονίκη. Βερόνικα. Τι ώρα που έχουμε new entries στην παρέα, νέους φίλους που να μένουν. Αυτή είναι η Βερονίκη. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα στο κέντρο. Έπρεπε να ξεκινήσω σήμερα με τα κομπρεσέρ της Φιλελλήνου. Το έχω πάντως ηχογράφηση. Καλημέρα Στεφανία, ευχαριστούμε πάλι για τα γλυκά. Χρόνια πολλά γράφει και μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα στον πιο πολύτιμο άνθρωπο της ζωής μου, τη μαμά μου. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα για τους γονείς, για τα αδέρφια, για επέτειο γάμου. Είστε ιδιαίτεροι άνθρωποι. Και όπως λέω πάντα, να χαιρόμαστε με τη χαρά του άλλου. Μωράντι, Ρουμανία πήγαμε, Colors.

σας δω. Η ώρα είναι ακριβώς 9:19. Είναι η Morandi. Το Morandi είναι τα αρχικά από τα ονόματά τους. Καλημέρα στο Λίβερπουλ, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα Λίνα Ευαγγελία. Πάμε Ιταλία. Τον είχαν χθες στο Studio 4. Σαλ Νταβίντσι.

Per siempre εσύ. Είπαμε, αυτό θα γίνει τραγούδι για το γάμο, για την είσοδο της νύφης. Σάλντα Βίντζη, καλημέρα Όλγα, καλημέρα στο Gadget and Gear. Το καλύτερο τραγούδι της φετινής Eurovision, γράφει Όλγα, σαφώς. Σαφώς και μακράν. Και θα δείτε που θα περάσουν χρόνια και στα recap της Eurovision θα αναφέρεται αυτό το τραγούδι. Ούτε φέρτο, ούτε μπανκαρά. Αυτό. Λίγο Viva Moldova. Αλόχα, Ρεπούμπλικα Μολντόβα. Έχω κι άλλο κόλλημα εγώ.

τη συνεργασία, πόσο μεγάλο τραγούδι. Το ημερολόγιο έλεγε 1992, θα μπορούσε να ήταν και του 2002 και του 2022. Είναι από τους ήχους που είναι πάντα σύγχρονοι. Electronic Disappointed. Να διορθώσω, καλημέρα Όλγα και Ελισάβετ. Καλημέρα στο TechFix, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στη Λαϊκή. Και καλημέρα στο Αγρίνιο. 26-4-10. Ωραία εκπομπή, άλλη μια μέρα. Πώς είπε ο Χρήστος Βελαίτης, το Sultans of Swing γίνεται 48 ετών σήμερα. Wow. Το τρομακτικό είναι ότι έχω το βινίλιο από τότε.

Καλά λοιπόν, λέει ο φίλος μας ο Χρήστος, ο Βελέτης. Με δύο μέρες διαφορά βέβαια, 19 Μαΐου του 1978. Sultan of Swing, γραμμένο το Mark Knopfler, παρακολουθώντας ένα παρακμιακό μπαράκι, ένα πολύ παρακμιακό συγκρότημα που λεγόταν έτσι. Παρουσιάστηκαν στο τέλος και λέει «We are the Sultans of Swing». Και αυτό το κόντρα στις παρακμές το έδωσε μια τραγουδάρα. Χρωστά και μια μαντόνα ακόμα έτσι. Και προσπαθώ να φτιάξω, να στρώσω το χάλι, το μουσικό. Και με αυτά και με αυτά μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο. Εδώ φτάσαμε Παρασκευή χωρίς το καταλάβουμε. Πέμπτη, προ-Παρασκευή. Είδατε το μυαλό πως βιάζεται. Παρτάρα ντεζαβού Σάββατο βράδυ. Απογείωση Stars, είπα απόψε μία και μισή. Και Φόρμουλα 1 Μοντρεάλ, Μοντρεάλ. Το τρίμερο. Με σπριν μετά από όλα του. Τηλεοπτικά φέτος.

Μάλλον είναι η ώρα με τα instrumental, το κάναμε και χθες. Πάλο, Locums and Matches, λατρεμένο. Και μη σας μπερδεύω, ήχος ελληνικό είναι. Λοιπόν, κάνουμε μια παράκαμψη, γιατί είχαμε πριν μια περίεργη παραγγελιά. Καλημέρα στον Ανθότοπο, καλημέρα Σταύρο. Άκου τι πεθύμησε να ακούσει. Madonna Holiday. Ήταν πριν το Like a Virgin αυτό. Και πιο πολύ το έχω συνηθίσει στη διασκευή του Holiday Rap.

Μπράβο Σταύρο. Ευχαριστώ, λέει, ωραία ακούγεται και στο ράδιο. Ακούς, ακούγεται καλά. Νομίζω ότι πρώτη φορά παίζω το Holiday στο ράδιο τα τελευταία 40 χρόνια. Αλήθεια τώρα. Και ευτυχώς βρήκα κάτι να γεφυρώσει το χάσμα. Εντάξει, λατρεύουμε Μαντόνα. Μέχρι που μπαντάλεψε. En Vogue. Τα κορίτσια με τα κόκκινα. My Love.

My Lovin'. You're never gonna get it. The En Vogue. Μας έμειναν για τα κόκκινα της εμφανίσεως τους. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Καλημέρα Βάγγελα, καλημέρα Ψηλέα. Λοιπόν, πατάω παύση εδώ. Τι θα λέγατε για ένα τραγούδι που έχει κλείσει 4,5 δεκαετίες και αυτή τη στιγμή μετά από 4,5 δεκαετίες βρίσκεται στο νούμερο 1 παγκοσμίως στα charts του Billboard. Ναι, το καταλάβατε τι θα έπαιζα. Εντάξει, πήρε σε και ταινία. Ο Μάικλ Τζάκσον. Αποδεικνύεται και νομίζω πια θα το παραδεχτούμε όλοι. Ήταν ο μεγαλύτερος pop star του πλανήτη. Χωρίς να υπάρχει καμία περίπτωση κάποιος όχι να τον φτάσει να τον ξεπεράσει. Κάποιος να τον ακουμπήσει. Δεν... αυτή η εξαιρετική ηχογράφηση.

4 δεκαετίες μετά στο νούμερο 1 του Billboard. Και μπράβο του, γιατί άξιζε. Μα τι ωραία Πέμπτη και αυτή. Καλημέρα Χριστίνα. Χορέψτε όλοι τώρα και που να ξέρεις τι θα ακολουθήσει. Χθες είχαμε Fame. Σήμερα έχουμε Soundtrack Flashdance. Γιατί φίλοι μου την Τζέλα.

0: Irene Cara, Flash Dance. Και εκεί που ετοίμαζα ένα λίγο μπαμπάτσικο εξάλεπτο για το τέλος, λέω πάμε να το σπάσουμε σε δύο τραγούδια. Έχουμε και τους Κωστάδες σήμερα, έχουμε τις Ελενίτσες, Χρήστο. Έχουμε δυναμίες. Ρίτσι Απόβερη. Μικρό μουστακό γόρι, ένα σγουρομάλικο. Σάρα Περκέτιάμο.
1: Ενός έτους.
0: Άσε τι ήσουν.

Ρίτσε Πόβαρη, Σάρα Περκέτη Άμμο. Καλώς τον Κωνσταντίνο, τον Ροκέφαμ. Καλημέρα στον Κώστα Κότσι, καλημέρα Φάζ. Εμείς τον γιορτάσαμε χθες στη Χάρτα, τον Κώστα. Με live, με Λαμπρινή, με Νίκο Μπαλτζόη, με Ηλία Φίλο. Πριβέ συναυλία είχαμε. Ήταν δύσκολη επιλογή το τέλος, αλλά είπα λίγο να αγκαζώσουμε. Donna Summer, σε τραγούδι που της είχε γράψει ο Bruce Springsteen, με σκοπό να το τραγουδήσουν μαζί, αλλά οι εταιρείες τους δεν τα βρήκαν και μας στέρισαν μια μοναδική στιγμή. Protection. Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, Over and Out. Χρήστος Έξαρχος, έλα ρίξ' το. Έλα. Φτερνίστηκε. Και αλήθεια λέει. Έρχεται.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
9: Oh, Michael.
10: It's bigger.

Καλημέρα, καλημέρα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 11 θα είναι ο Χριστός Εξαρχός. Δια τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα. Από κραυγή σε κραυγή. Τζίκα Παπασκύρια. Έλληνα Μακιασβίλη, κοπελίτσα. Χρόνια της πολλά.

Διεθνή ημέρα τσαγιού. Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000. Ημέρα δράσης λέει για την ψυχική υγεία. Γιορτάζουν. Ανάληψη. Ελένη. Προσέξτε το καλό τώρα. Έλενος. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά σε όλους. Και σαν σήμερα το 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δύναμή της στην Ελλάδα. Και το 2005 νικήτρια η Έλληνα Παπαρίζου με το My Number One. 2005. Και μαζί και χώρια. With or without you.

Καλημέρα στο chat. Καλημέρα στην κυρία Βίκη πρώτα εδώ. Καλημέρα στον Άγη στη Σαλόνικα. Καλημέρα στη Λίνα στη Λευκάδα. Σας σήμερα λέει το 1864 τα Επτάνησα ενώνονται με τη μητέρα Ελλάδα. Και σας σήμερα το 1938 μεταδίδεται η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή στην Ελλάδα. 1938. Ξέρετε, στο chat υπάρχει και το κονσερβοκούτι. Ακούτε όποια εκπομπή θέλετε από τις τελευταίες 5 όλων των παραγωγών του Αμβραγή FM. With or without you. Τζόρτζ Μαυρίδης. Η λευκή καταιγίδα. Good evening Kansas, good evening κάπου έξω από τη Νέα Υόρκη. Άσμπρουμ, αυτό βγάζει τελεία. Όχι, έξω από τη Ουάσιγκτον.

Καλημέρα στον αγαπητό συνάδελφο Ιωάννη στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα Κατερίνα. Χρόνια πολλά λένε. Να χαίρεσαι και το βράχο. Σας έχω και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Σε όλο τον κόσμο λέει υπάρχουν 1400 είδη κουνουπιών. Υπάρχει και μια άλλη πληροφορία που απλώς την ξέρω. Τα κουνούπια ευθύνονται νομίζω για τους περισσότερους θανάτους το χρόνο. Προφανώς από τις μεταδιδόμενες ασθένειες. Always there.

Καλημέρα στο Βάγγελη Ζαβερδινό. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, ξέρεις εσύ. Πρώτη είδηση στα μέσα μαζικής εξημέρωσης. Υποκλοπές. Βουλή. Και CNN.gr, κυβερνητικές πηγές κατά Πασόκ, λέει. Για δημοσιοποίηση διαλόγου Ανδρουλάκου Δεμήρη. Τι είπαν αυτοί τώρα, δεν. Πιο κάτω, λες, στον κατήφορο. Κάποιος κατήφορος θα είναι. Straight from Romania. Good morning, Bucharest. Fozzy, DJ Fozzy. Διασκευάζει Angelina Jordan, το αγαπημένο πρώην μικρό. Κάσεις εκεί.

Άλλη μέρα στα μαγαζιά της πόλης μας, στα ταξί της πόλης μας και στα γραφεία της πόλης μας. Να καλημερίσω τα ταλέντα, να καλημερίσω τους πρωταθλητές FIBA, Δημήτρη και Χάρη. Love Don't Let Me Go ήταν αυτό. Δεν είναι μπουζούκι. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Καλώς την Μπουκωμένη.

το πιο ακριβό ελληνικό έργο ζωγραφικής που έχει πουληθεί ever ήταν η ποίηση, λέει, του Κωνσταντίνου Παρθένη, ξεπερνώντας το 1.250.000 ευρώ στο Παρίσι, όλα αυτά σε δημοπρασία. Κωνσταντίνος Παρθένης, ποίηση. Another brick in the wall ήταν αυτό. Κι άλλο ένα αφρό remix. Τι θα ακούσετε όλο το καλοκαίρι, αυτά θα ακούτε. Εσείς τα έχετε ακούσει πρώτοι όμως. 9-19 βραγκιά FM. Missing.

ακριβώς στη μέση εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χριστός Εξάρχος. Και εσείς ακούτε μουσικάρες. Μείνετε μαζί μου. Έχει κι άλλο.

διαβάζω είδηση, αναδιαμορφώνεται, λέει, η τοπική αυτοδιοίκηση. Αναλυτικά οι 10 αλλαγές, τέλος ο δεύτερος γύρος στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Θα ψάξετε να το βρείτε αν θέλετε. Για μένα είναι χαμένος χρόνος. Wasting time. Ζωζέ. Good morning, Μόσχβα. Καλημέρα στη Φιλανδία. Good morning, Μπρατισλάβα. Καλημέρα στις Ελβετίες, Γερμανίες. Για να δω πού άλλο είναι. Α, και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

0: άγνωστοι στο chat που ρωτάς ποιο τραγούδι είναι αυτό τώρα το δέω. 10-23 μάλλον ήταν Αντζελίνα Τζόρνταν. Love, don't let me go. Αλλά είναι σε remix, Fozzy. Στείνουν γιγαντοορθόνας, λέει, για την Καριστιανού το απόγευμα στη Σαλόνικα. Παρουσιαστής ο Αυγερινός, ο δημοσιογράφος από το Open. Φήμος για γνωστή ηθοποιό ως συμπαρουσιάστρια. Αυτά είναι τα τελευταία νέα στην πολιτική σκηνή. Τζόρτζ Μαυρίδης, Wasting My Time. Οι Ελβετίες είναι έτοιμες. Έρχεται 3, 2, 1.
1: Cominciato tutto quanto dal principio.
0: Sal Da Vinci.
1: Ero solo un uomo sconosciuto.

Πέμπτη σήμερα. Και τι έχει κάθε Πέμπτη? Κινηματογραφικές πρεμιέρες. Και γιατί είναι ιδιαίτερη αυτή η Πέμπτη? Γιατί έχει Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Star Wars μόνο.

Καλώς στο Χριστόφορο. Δεν έχουμε σε Maiden τίποτα. Επίσης η αστυνομική διεύθυνση Αθηνών κάνει διάφορα στο κέντρο, βασικά γύρω από το Hilton, το καινούριο Elysium, όπου είναι όλες οι αποστολές του Final Four. Προσέξτε εκεί. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Ελπίζω να είσαι έτοιμος για το επόμενο. Δυνάμωσε. Όχι, δυνάμωσε κι άλλο.

σε δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κυρίες μου, σήμερα τίποτα. Πανετολικός Αστέρας και Κηφισσά El Novibet. Και έχει μια δήλωση 8 και 4 Athens Meet Euroleague VIP Gala Dinner. Αλέκο, μην το δεις εσύ, δεν χρειάζεται. New old stuff.

και μια είδηση που ακόμα είναι πολύ χαμηλά στα δελτία ειδήσεων. Έμπολα. Την ώρα λέει που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΗ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και 9 μήνες για το εμβόλιο. Και από ό,τι είπε ο κύριος Μαγιορκίνης την προηγούμενη εβδομάδα, ανησυχητικό είναι, λέει, ότι υπάρχουν πολλά ορφανά κρούσματα. Ορφανό σημαίνει ότι δεν ξέρουν από πού. Λέτε να μας βρει άλλο κακό τώρα. Προς στιγμή είναι μόνο Αφρική. Self-control ήταν αυτό. Και αυτή είναι η Νάρη. Μπήκαμε τελευταίο δεκάλεπτο. Show me love. 2026 remix.

Show Me Love. Και πάμε για grand finale. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία της μουσικής ένα νούμερο ένα να ξαναγίνει νούμερο ένα μετά από 35 χρόνια. Αυτό το κατάφερε μόνο αυτός. Βοήθησε βέβαια και λίγο το φιλμ. Michael Jackson, Billie Jean σε remix εδώ. Thank you for the company inside and outside of Greece. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χριστός Εξάρχος. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, μακριά από δυσάρεσες εκπλήξεις και δυσάρεσους ανθρώπους. Μια καλή μέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

1, 2, 3, 4. The beat is rhythm. 1.

0: Αρχαία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 6977 474 539.
0: Αμβρακία FM.

por aquí a FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας, Περιφερειακή Οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو. من در دل آتش درآ،

Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας. Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

Μέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

Girl, you done something so bad to me.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναμπλακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM 919.
1: Αμβρακία FM.
2: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
6: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
7: Το Μουτζόγλου Σούς.
6: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
6: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
7: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
6: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
7: Το Μουτζόγλου Σούς
6: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
1: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Αλουτέκ Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
6: Αμβρακία FM.

Αυτό είναι το My My Donna από τον Charlie Gier. Και έτσι κάπως σας αποδέχομαι πέμπτη απογευματάκι από την πόλη της Σάρτας, δημοτική ρεφνία της Σάρτας, στον Ευρακέ 19. Στη θέση του Βαγγέλης Ρίτσος για 2 ώρες μέχρι τις 9 θα σας απασχολήσω με μουσικές οι οποίες σε αφορούν. Ένα τρομερό παραγάκι στο 919, 91,9 στα FM. Και πάμε για μουσικάρες. Καλώς ήρθατε Μπρακιώτας και αυτή την πέμπτη απόγευμα. Ντάτι για τη συνέχεια. Call me back tonight.

πιο ραδιοφωνικό δεν γίνεται. Ready for Love, Bad Company 1972. Τραγούδι γραμμένο από τον Mike Ralphs, ο οποίος το κυκλοφόρησε για πρώτη φορά με το συγκρότημα Mont the Hope στο άλμπουμ τους All the Young Dudes το 1972, όπως είπαμε, και αφού ο Ralph έφυγε από τους Mont the Hopes πήγε στους Bad Company και καλά έκανε μια ανανεωμένη έκδοση στο Ready for Love, το οποίο παίζουμε μέχρι και σήμερα εδώ τα ραδιόφωνα και το απολαμβάνουμε. Την κομματάρα, Θεέ μου, αυτό που πας να πεις, ναι. Ένα από τα πιο δημοφιλέστερα ραδιοφωνικά κομμάτια, ο BBC το ψήφισε.

Αυτός, παιδιά, είναι ο αναγεννημένος, έτσι τον λέω, Morrissey. Φυσικά Notre Dame. Ένα πολύ brutal κομμάτι. Από πίσω λέει ότι υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο στην Παναγία των Παρισίων με τις φωτιές, το έχουμε ξαναπεί. Και πολλά λεφτά, είναι πολλά τα λεφτά, ναι. Αλλά είναι ένα υπέροχο κομμάτι πραγματικά. Notre Dame. Τις καλησπέρες μου, κυρίες. Κατερίνα, Ανά, καλησπέρα. Άλεκος Μιτσάρας, καλησπέρα και σε εσάς, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Αλέξη Κατσαδωράκη, καλώς ήρθες. Σαλ Νταβίντσι. Τρομερό κομμάτι πραγματικά. Ένα που διέκρινα έτσι από την Eurovision.

ήρθε μέσα από ένα κινηματογραφικό άλμπουμα soundtrack, πώς να το πω, και πραγματικά έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό στο μουσικό, αλλά το οποίο πρωτοτιμάμε Michael Stipe, τον Άριεν φυσικά, Andrew Watt, I Played the Fool λίγο πιο πριν, αγαπημένος ο cast λέει εδώ στον 919 που η ματιάτικα, ναι. Καλησπέρα Άρτα. Καλησπέρα από την Άρτα, παιδιά.

λατρεμένος απλά Waiting on you request λέει. Έρχονται οι Time Impala, ολοκαίνουργιο κομμάτι, υπάρχει στην playlist του 919, το αγαπάτε. Αλλά όταν σου λέει ο άλλος έβγαλα κομμάτι που λέει Dracula, εσύ τι πιστεύεις? Εμείς το αγαπήσαμε.

Just a Lemon Tree, it's just a Lemon Tree. Όταν του δίνεις ένα τέτοιο funk rock αριθμό στο Lemon Tree, δεν απομένει να σηκωθείς να χορέψεις ειλικρινά. Από το smooth jazz που ήταν το Lemon Tree, τον Fool's Garden φυσικά, έγινε funk soul και μας άρεσε πολύ εδώ και λίγες μέρες στον 919 και στο μουσικό να το πει περό. Γεια σου Λίνα, καλησπέρα και πάλι στη Λευκάδα, στην όμορφη Λευκάδα. Εμείς εδώ έχουμε ένα τούμπανο σήμερα τα απόγευμα, παιδιά. Στα καλά καθούμενα από τους 27 βαθμούς Κελσίου, μπορεί και 30 σήμερα το μεσημέρι. Μας ρίχνει ένα μπουρίνι τώρα, πολύ εξυγυρισμένο. Αλλά μας άρεσε, ναι. Τι κάνουν οι Κωστάδες, τι κάνουν οι Λινάδες, χρόνια πολλά αν έχετε. Εμείς έχουμε εδώ στο 919. Κώστας Κότσης, Κώστας Βέτσος, χρόνια πολλά αγόρια. Εάν και εσείς έχετε κάποιον Κώστα από Αποκλείο να μην έχετε, ή κάποια Ελένη σήμερα, να τους χαίρεστε. Και ο 919 εδώ είναι για ευχές. Έλα, πετάξτε τα κινητά, μπείτε στον κόσμο του ραδιοφώνου, του ζωντανού ραδιοφώνου, εδώ που περνάς ωραία μουσικά.

I Saw the Light. Αυτός είναι ο Terry Hall, ο αγαπημένος μας Terry Hall. Καλησπέρα από το 919 από Γεματιάτικα, μουσικόλα το πίπερο. Καλησπέρα το Βαγγέλη Ρίζο που είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές μουσικής και για αυτή την Πέμπτη το απόγευμα. Με ρωτάει ο φίλος μου Ανδρέας γιατί λείπω τώρα τελευταία, κάτι Τρίτες, κάτι Πέμπτες, Παιδιά, δεν είναι τίποτα. Είναι ένα σεμινάριο που ακολουθώ, πέρα είναι να συγκεντρώσω 150 ώρες για καλό σκοπό, έτσι, να μάθουμε γράμματα τώρα στα γεράματα. Και πρέπει να λείψουμε κάποια απογεύματα που έμπλεξα εγώ. Water Boys, We Will Not Be Lovers.

Το 1984 ο Bryan Adams μπαίνει για τέταρτη φορά στο στούντιο. Πόσο είναι σήμερα ο Bryan Adams δεν μπορώ να υπολογίσω, ότι δεν θέλω να μπω στο ίντερνετ να το δω. Θέλω να πω μόνο ότι 19 το Δεκέμβρη 2026 έρχεται στο Telecom Athens για δεύτερη φορά νομίζω στην Ελλάδα για συναυλία. Ενώ μέσα στο 2026 παιδιά πηγαίνει σε άλλες 40 χώρες. Μπράβο του. Μεγάλες επιτυχίες όπως το Somebody 1984-85, καπάκι μετά το Run to You κομματάρα και την μπαλάντα το Heaven, ήρθε και έδεσε το Somebody. Και εμείς είμαστε 10 λεπτά πριν λήξει η πρώτη ώρα μας. Ντατί και πάλι, Take Me There.

τι Take Me There, πόσο αγαπημένο αυτό το καιρό. Μία πέμπτη απόγευμα, παιδιά, που στο στούντιο, σε κάθε ραδιοφωνικό στούντιο, δεν ξέρω αν έχετε την εμπειρία, έχουμε λίγο ζέστη. Είμαστε με ρικοντίσιον αυτή τη στιγμή, εδώ μέσα στο στούντιο, το όμορφο στούντιο του Ομβρακένια 19, αν έχετε επισκεφτεί το στούντιο του Ομβρακένια 19. Και έξω ρίχνει βροχή κατακλυσμό. Μ' αρέσει, την αγαπώ την Άρτα, εντάξει, ναι.

κομματάρι θα σας αφήσω την πρώτη ώρα. Και φωνάρες Sarah Nelson, Future Sound. Right now, τα λέμε μετά τις 8. Μείνετε εδώ στο 9.19.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Λίγο μετά τις 8 σας ξεκίνησα με μπελεωρίκ καταστάσεις, δεν έχετε θέμα, έτσι. Το ξέρετε πόσο σας αγαπώ, όταν λέτε κάτι το κάνω. Καλώς ήρθατε για άλλη μια ώρα, ζωντανό μουσικολιάλτο που υπέρο, 5η απόγευμα, 21 του Μάη, της Αγίας Ελένης και του Κωνσταντίνου, ή του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά, παιδιά, χρόνια πολλά. Σίγουρα θα υπάρχει στο σπίτι ένας Κώστας, μια Ελένη. Χρόνια πολλά να τους χαίρεστε. Να χαίρομαι και εγώ το αναδεχτούδι μου τον Κωνσταντίνο. Να του δώσω πολλά φιλιά. Είναι η μέρα που είστε πολύ, ναι. Παραφορκούβα, Τζουρί. Καταπληκτικό ταξιδιάρικο κομμάτι. Εδώ στο μουσικάλα το Πόπυρο θα τα ακούσει αυτά, ό,τι πιο καινούριο υπάρχει, αλλά δεν ξεχνάμε τις παλιατζούρες μας. Είμαστε ερωτευμένοι με τις παλιατζούρες εδώ στο 9-19. Για άλλη μια ώρα μείνε με τον Βαγγέλη Ρίζο, με My Little Princess Josefina, Fernando Ferreira για τη συνέχεια και πολλά πολλά άλλα μέχρι τις 9. Από την πόλη της Άρτας, Αμβρακή 9-19, στους 91,9 στα FM, 91,919.gr. Προτείνω να μην παίρνετε, παιδιά, γιατί μου γράφετε κάποιοι σε διάφορες πλατφόρμες online, radio box και όλα αυτά, γιατί μας ακούτε με καθυστέρηση. 919.gr, μπαμ, και είμαστε εδώ όλοι. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Πάμε μέχρι τις 9. Συγγνώμη, πρέπει να δυναμώσω λίγο στο στούντιο.

Πραγματικά ταξιδεύεις και εμείς εδώ στην Άρτα, όπως λέγει η Στεφανία, ταξιδεύουμε με μουσικές με βροχή, έτσι αυτό το απόγευμα Πέμπτης. Γεια Στεφανία μου, καλώς ήρθες. Φερνάντο Φερέιρα, My Little Princess Josefina, ένα από τα hit, όπως λέγαμε παλιά, παίξε τα hit, ναι. Ένα από τα αγαπημένα στο μουσικό λατόπου περιοδό της Τρίτης και της Πέμπτης το απόγευμα. Για τη συνέχεια Σιζέλα με το Unwords. Όταν ήρθε στα αυτιά μας για πρώτη φορά το αγαπήσαμε και είπαμε αμάν, τι κομματάρα είναι αυτή. Είναι το σήμερα με country και blues ιδέες. Σιζέλα.

να ακούσει αυτό το κομμάτι στο νούμερο 1999, ότι μερικές φορές μέσα από τα social media μπορείς να βγάλεις κομματάρες και να τις τσιμπήσεις, και μέσω του ραδιοφώνου, αυτό το μαγικό ραδιοφώνο, να γίνουν μεγάλες επιτυχίες, όπως ο Ρος Λάστρα. Άμα ψάξετε το όνομά του, δεν θα βρείτε και πολλά στοιχεία. Ακόμα το ψάχνουμε, ακόμα το παιδί το ψάχνουμε, ναι. Love is Saves No One και τα μυαλά στα κάγκελα. Κομματάρα απλά. Είναι από τα ωραία που μας αφήνει ο Μάιος. Flying John Hall μαζί με την Opera House. Αυτό μου θυμίζει mini disc εποχές. Τα θυμάστε τα mini disc.

μπαίνοντας στο τελευταίο μισάωρο, αυτός είναι ο Gazebo στα καλύτερα του, Lunatic. Πέμπτη απόγευμα στο 9-19, ζωντανά. Και πάντα αυτή η Πέμπτη, αυτή την ώρα, το τελευταίο μισάωρο, κάπως μας έρχεται, ξέρετε, πώς σου έρχεται καμία υποκλικεμία καμία φορά. Εμείς κάθε Πέμπτη εδώ στο Μουσικόλα του Πέπερο θυμόμαστε μουσικές από το παρελθόν, πάρα πολύ όμορφες. Grace Jones. Μάλιστα η Grace Jones λίγο λίγες μέρες πριν, νομίζω 19 Μαΐου, είχε τα γενέθλιά της. Να είναι καλά αυτή η μεγάλη κυρία, και ηθοποιός και στιχουργός και τραγουδίστρια. Τι να πεις, μερικοί το έχουν το χάρισμα. Και γυναικάρα, ναι. Διασκευάζει Love Your Rose.

Lavin Rush, μοναδική Grace Jones. Είπαμε αυτή η βροχή, Αλέξη Κασανδράκη, είναι η βροχή η οποία πρέπει να ανοίξει το air condition μέσα στο στούντιο για να τη βγάλεις πέρα, ναι. Πιστέψτε με, παιδιά, κοφοβρασέισον κάτι τέτοιο. Εντάξει, έχει πάρα πολύ όρεξη ο διευθυντής προγράμματος στο Μρακή 19. Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά που βγάζει. Το μόνο που καταλαβαίνω είναι το όνειρό του είναι να πάει στο διάστημα. Κάτι τέτοια. Μακάρι. Τι να πω, την ευχή μου, αγόρι μου. Αυτό είναι καινούριο τώρα, πέταγμα στο φεγγάρι. Παιδιά, αν μπείτε στο 919 θα καταλαβαίνετε τι λέω. Μη λέτε ο Ρίζος τώρα λέει ανασυναρτησίες. Εδώ στο 919 υπάρχουν μυαλά, όχι, παίζουμε. Εντάξει, το Αλέξη Κατανάκη, εγώ το έχω πει, του βγάζω το καπέλο. Μας έχει λύσει τα χέρια εδώ στο 919, μεγάλο μυαλό. Να μην κουράζονται τα παιδιά, η παραγωγή.

Κι όμως αν μου πεις ότι δεν έκανα παραγωγή εκπομπή στο ραδιόφωνο και μου έλεγες αυτός είναι ο Hugh Grant, θα σου έλεγα άντερε. Κι όμως Hugh Grant, meaning last kiss. Νομίζω δεν θυμάμαι την τελευταία ταινία που έβγαλε με τα μουσικής, αυτή που τραγούδαγε, ήταν τραγουδιστής, κάτι τέτοιο. Howard Jones, What is Love?

Μόλις αποκαλύφθηκαν, παιδιά, τα πάρα πολύ ωραία σιροπιαστά που έχουμε στο ψυγείο το 919. Δεν το ξέρα, Στεφανία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δεν ξέρω αν είναι κάποια γιορτή να τους χαίρεσαι. Τα σιροπιαστά είναι επίθενα, αλλά με έχετε τύχει σε εποχή γράμμουσης, παιδιά. Και δεν μπορώ να αγγίξω τίποτα. Φανταστείτε, εγώ το απόγευμα Πέμπτη τη βγάζω με σόδα. Όλο και κάποιος θα βρεθεί να τα τιμήσει. Δεν μάχαμε να δώσουν μια λιγάκια. Ευχαριστούμε.

έτσι όπως μας πάει ο καιρός, μη τσάρα μου, πιστέψε με. Δεν βλέπω να κάνουμε βουτιά φέτος. Εάν μιλούσαμε πέρσι το 2025, θα σου έλεγα ότι από 1η Μάη πηγαίναμε στη θάλασσα και κάνουμε μπάνιο. Αλλάζει ο καιρός, τι να κάνουμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μπιτσόμπαρο κάτω στην παραλία της Πρέβεζας ή το Ιωνίου, να πω ότι έχει ανοίξει, έχει πάρει μπροστά. Είμαστε πάρα πολύ πίσω, γιατί ο καιρός, όπως βλέπεις, δεν βοηθάει καθόλου. Είχαμε κάνα δεκαριά μπανάκια, τα είχαμε στην πλατούλα μας πέρσι. Πού θα πάει, θα φτιάξει. Εντάξει παιδιά, όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Καλούμε υπομονή. Εντάξει, στα social media, στο δικό μου το Facebook, πρώτη φορά βλέπω τόσο διαφήμιση, τόσες μεγάλες προσφορές για εκδρομές, για δωμάτια, για. Και μην ξεχνάμε ότι η βενζίνη έχει 2 ευρώ και 11 λεπτά πλέον. Όχι, θα τα λέμε, ναι. Αυτή είναι η Johnny Hedges.

Η τιμή της Βεντζίνης, αγαπητέ Μητσαρά, κολλάει στο ότι για να πας ένα Σαββατοκύριακο στο βράχο για μπάνιο εδώ στη Λούτσα, στην Πρέβεζα, χρειάζεσαι γύρω στα 40 με 45 και 50 θα έλεγα ευρώ πλέον βενζίνη πηγαινέλα. Θα φας, θα πιείς, άστα να πάνε. Όχι, ξεχνάς την κορμάρα, ξεχνάς όλες τις κορμάρες της παραλίας. Θα τη βγάλουμε και φέτος, παιδιά, μη σας νοιάζει, εδώ είμαστε εμείς. Mr. Harry, Kim Wilde, και αυτό είναι το Listen in Love. Μαθήματα αγάπης από τους 1142. Ωραίο παρεάκι στο 919. Ωραίες φωτογραφίες και ωραία ποίηματα. Πάμε για φινάλε. Εύχομαι να υποδοχτούμε σήμερα στη Λυκητή. Mic check, Θανάση Μαλτέζο. Να σκρατσάρει, να μιξάρει και να συνεχιστεί αυτό το ζωντανό ραδιόφωνο εδώ στον Αυρακή 919. Μου έρχεται τελευταία στιγμή, μου χάνει κάτι καψόνια.

0: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου δια... και στο 697-7-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

όπως ενδεχομένως ήδη έχετε καταλάβει, στα μικρόφωνα και στις κονσόλες του Αμβρακία 919 για την επόμενη μία ώρα θα βρίσκεται ο Slickity.

ο Περεστή με θερμινευόμενον για την επόμενη μία ώρα το καλύτερο ραπ της πόλης. Για την επόμενη μία ώρα είναι το Mic Check.

μέσα από το Jazz Mataz το 2. Jazz Mataz, μια θρυλική σειρά jazz και hip hop με τη δικιά της ιστορία. Μακαρίτη Σογκούρου. Jazz Mataz 2, The New Reality και Living in This World, για την αρχή του σημερινού Mic Check.

Καλησπέρα λοιπόν και στα δικά μας τα παιδιά μέσα στο chat του 919 919.gr. Ξέρετε πως πάει η φάση, you know how we do it. Στη Λίνα που την βλέπω μέσα, βλέπω τον φίλο μου τον Φινές.

Ελπίζω να υπάρχουν και άτομα παραδοσιακοί και ωραίοι τύποι και τύπισες οι οποίοι μας ακούνε μέσα στο αυτοκίνητό τους καθοδόν προς κάπου, σε έναν ωραίο προορισμό ή πίσω στο σπίτι για ξεκούραση, καθότι το συγκεκριμένο κομμάτι του Ice Cube είναι ένας cruising ύμνος. Κατά προτίμηση ακούγεται μελιακάδα και ορθάνυχτα τα παράθυρα, όπως και σχεδόν όλη η λίστα η σημερινή, γιατί μέχρι περίπου τις 5-6 ώρα εδώ σε εμάς στην Άρτα είχαμε καλοκαίρι. 6 και 5 είχαμε κάτι σε λίγο πριν από χειμώνα.

Κάπως πιο τροπικά είναι τα πράγματα, από ό,τι καταλαβαίνετε τουλάχιστον καιρικά, αλλά δεν μασάμε. Συνεχίζουμε να γκρουβάρουμε, συνεχίζουμε να παίζουμε δυνατή μουσική, μόνο για τα αυτιά σας.

Westlove, Black Thought. Τον Black Thought θα τον ξαναακούσουμε και στη συνέχεια. Με κάτι το οποίο λατρεύει ο Φινές και το ξέρω και πολύ καλά κάνει. Εδώ ωστόσο τον ακούμε μέσα από την πάντα του, τους The Roots.

και στο Wizzy μια καλησπέρα, ο οποίος είπε πολύ πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί φίλε, πραγματικά δεν έχεις ιδέα πόσες μα πόσες φορές, γιατί συνήθως τη μουσική την οποία επιλέγω την επιλέγω εν ώρα δουλειάς, πρωί, με τον ήλιο πάνω από το κεφάλι, και όταν έρχεται η ώρα να την παίξω εδώ πέρα στο ραδιόφωνο 9 η ώρα το βράδυ, ακόμα και κατά καλό καιρό, ο ήλιος έχει πέσει και ψάχνω λίγο να βρω τα vibes μου. Οπότε επειδή ο Wizzy, ή μάλλον κάναμε μια τράμπα με τον Αλέξη την προηγούμενη Πέμπτη, την οποία την απολαύσατε, μου πρότεινε μια ανταπόδοση πρωινή. Θα κάνω τα πάντα για να την εκμεταλλευτώ αυτή την πρόταση.

Κατερίνα, καλησπέρα και σε εσένα και παιδιά, νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Χρόνια πολλά, εντάξει θα είμαι υπερβολικός, από στο 1 τέταρτο της Ελλάδας. Χρόνια πολλά στους Κωστάδες, στις Κωνσταντίνες, στις Ελένες. Στους Ντίνους, στις Ντίνες, όπως κι αν θέλετε να το χρησιμοποιείτε το όνομα. Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα.

Yes, sir. Ακριβώς αυτό εδώ που μου λέει και ο Φινές μέσα. Δεύτερος Black Thought, καπάκια, εδώ από το No Cheat Codes. Όπα, τι μπέρδεμα ήταν τώρα αυτό. No Golden Teeth είναι το κομμάτι από το Cheat Codes, το άλμπουμ, μαζί με τον Danger Mouse. Περιμένουμε πώς και πώς το sequel. Μας βομβαρδίσανε, μας ρίξανε ένα-δυο συγκλάκια μέσα στο χειμώνα, αλλά ακόμα τίποτα.

αφιερωμένο λοιπόν το συγκεκριμένο κομμάτι Fire από τα δυο καλόπεδα των Burial, των Cypress Hill και των Damian Marley στον εθνικό μας βλάκα. Με συγχωρείτε. Στον υπουργό μας και την απαγόρευση τη

420 vibes. Όχι φυσικά η μοναδική συνεργασία των δύο συγκεκριμένων κυρίων και της μπάντας γενικότερα, των Cypress Hill, έχουν και τον Ganja Bass, έχουν και άλλα πράγματα που τώρα μου διαφεύγουν. Ωστόσο μέσα από το Smoke and Mirror στο συγκεκριμένο, Fire Burial και Cypress Hill Burial και Damian Marley μάλλον. Πολύ πολύ ωραίες αναμνήσεις, γιατί στο tour τότε για την παρουσίαση του δίσκου δεν είχαμε ακόμα την τιμή, δεν είχαμε προλάβει μάλλον να δούμε Cypress Hill, όταν τους είχε φέρει ο Nivo back in the days και πηγαίναν οι low bumpers και μοιράζανε απ' έξω φυλάδια τα οποία λέγανε πόσο κακή και ξεπουλημένη είναι η Cypress Hill. Αλίστου μνήμης σκηνικά και πέτρες επί σκηνής, επειδή σηκώσαν την ελληνική σημαία να πανηγυρίσουν για το Euro. Αλλά ναι, όταν είχε έρθει ο Burial ήταν πολύ όμορφα τα πράγματα. Εδώ ο μικρός Λίκητη είχε καβατζώσει δύο ολόκληρα μπουκάλια τεκίλα στο παντελόνι του, τότε που τα φαρδιά ήταν πολύ φαρδιά. Και μπήκε κάπως σαν ένα περίεργο διπλωμένο σχήμα, ένα S τελικό μπήκε μέσα, τα κατάφερε.

Σμάχεραν εδώ και σμάχεραν θα λάβεις. Έγραψε η Λίνα εδώ πέρα για τις τράμπες των ωρών με τον Αλέξη. Δεν κάνουμε τέτοια εδώ, είμαστε όλοι αγαπητοί.

0: Disfrutar de ti.
1: Η κυρία αυτή λοιπόν, η κυρία των Rough Riders. Yeah, yeah, yeah. Hello X, DMX και όλο το παρεάκι. Η Ήβη Πλανάστη και το Evil Distraction. Ενώ για τη συνέχεια ακόμα έτσι ένα ζεστό κομμάτι. Όχι το καλλιέντε το hit, το ελληνικό που είναι σαν καρδιά. Το καλό το καλλιέντε του αφουρά.

Μας έχουν ρίξει το Predator μέσα στο site του 919, Ελίνα μου. Ποιος ξέρει. I hit a flow all dipped in low, sit back and sip mo as I count my dough. Grand Puba Maxwell. Όχι, όχι, όχι, δεν ήταν τεχνικό το λάθος, ήταν ανθρώπινο. We might talk. Honey's no cuz when I'm in a set. Grand Puba is the one who makes they stink. Σλικιτέικο το λάθος.

Κάπως έτσι, με τον Grand Pumba των Brand Nubian, φτάσαμε στο μισάωρο για σήμερα. Αύριο έχεις πόσοι φτάσαμε στο μισάωρο και αυτό ήταν ειδικά για τη φίλη μου τη Λίνα. Δεν αλλάζουμε ακριβώς το vibe επειδή μέσιασε η εκπομπή. Για την ακρίβεια κρατάμε το vibe και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν, μα κανέναν, μα κανέναν να μας το σπάσει, να μας το χαλάσει. Kendrick Lamar, πρώτο κομμάτι για το δεύτερο μισάρο, Beat Don't Kill My Vibe.

I can feel your energy from two planets away. Μέσα από το αριστούργημαδικό Good Kid Mad City. Και κάπως έτσι το συνδέω και στο κεφάλι μου με αυτό που μου ποστάρει εδώ πέρα μέσα ο Αλέξης στο chat. Κάτι σχετικά με την εκτόξευση του SpaceX. Είναι από αυτά τα πράγματα τα οποία τριγκάρουνε τόσο μα τόσο άσχημα τη γραφικότητά μου. Και συχαίνω με τη γραφικότητά μου.

Αφού με ξέρεις, γιατί με κάνεις έτσι? Θα γίνει τρισεκατομμυριούχος ο Μάσκ. Ωραίος άνθρωπος, πολύ ωραίος, πολύ ωραίος άνθρωπος. Σε ένα πλανήτη ο οποίος περνάει αυτά που περνάει. Γαμωτό. Θα μου πεις, όλα πλευρές του ίδιου νομίσματος, δεν είναι? Έτσι λέμε εμείς οι κοινωνιολόγοι. Κάτι τέτοιες μπούρδες λέμε για να μην πιστέψουμε ότι ποτέ μα ποτέ το κέρμα δεν κάθεται όρθιο.

πιο πεζά, πιο χαριτωμένα πράγματάκια για όλα τα μορφόπεδα και όλες τις μορφωνιές εκεί πέρα έξω. Hey good looking. Chuck Mandel. Παλικαράκι με πολλά και όμορφα dreadlocks να ανεμίζουνε. Μέσα από το δίσκο του 1988, το Arise, αν δεν κάνω λάθος.

Εν τω μεταξύ το ξόλι ρε, φίλε δεν παίζει να σε είδα ποτέ. Σου κάνα και like, δεν σε είδα ποτέ. Άμα θέλεις ολόκληρη εκπομπή σε αυτούς τους ρυθμούς, να πας να βρεις μια ταράτσα στην Αθήνα και θα φέρω εγώ τα υπόλοιπα, μην αγχώνεσαι. Σου κάνω εγώ ολόκληρη βραδιά σε τέτοιους ρυθμούς. Άκουσες ομορφό παιδό και παρασύρθηκες.

Εν τω μεταξύ, Λίνα μου, γιατί έχετε την τιμητική σας σε 7 νησί? Θα να το προσπεράσω λίγο, να κάνω το κατάλαβα. Αλλά δεν το πολύ κατάλαβα. Smith & Wesson, Backtown, τα λόγια είναι περιττά.

Ψιλοασυγχώρητος ως λυγητή. Ένιωσα λίγο σαν αυτά τα παιδιά που τα πιάνουν στη μέση του δρόμου και τα ρωτάνε τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου και κοιτάνε τον ταβάνι. 21 Μαΐου 1864, η προσάρτηση των Επτανήσων στη μητέρα Ελλάδα. Thanks, Λίνα. Και όλα αυτά ενώ εμείς ακούμε ίσως έναν από τους σημαντικότερους ύμνους για το Brooklyn. Backtown, home of the original gang clappers, Smith & Wesson. Μέχρι και δύο χρόνια πριν είχαν έρθει τελευταία φορά στο Off the Hook, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί που ο κλασικός ηλικητή άρχισε να φτάσει και τους έχασε λιγάκι. Και μιας και πιάσαμε και τα ιστορικά, να κάνουμε μια αναφορά ότι πριν από δύο μέρες είχαμε την επέτειο για τη γενοκτονία των Ποντίων. Γιατί δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται και το μόνο βασικό μοτίβο είναι ότι την πληρώνουν πάντα οι αθώοι και οι ανίσχυροι. Οπότε χωρίς πολλές περιστροφές, τσακίστε και σπάστε τα μούτρα σε οποιονδήποτε μεταφορικά τολμάει να δείχνει τον κρετινισμό του τόσο ξεδιάντροπα. Ξανά και ξανά. On and on, Σάιχιμ, ο Βενιάμιν του Wu-Tang Σύμπαντος, ένα τετραδάκι πριν από το φινάλε.

0: Πελέ μου Βίτο.
1: Οκ, η Λίνα δεν μπορεί να μας το επιβεβαιώσει. Δεν είναι κεφάλαιο της Αλευκάδη, της Άινε. Αλλά δεν ξέρω, παιδιά, ισχύει αυτό που μας έχει γράψει ο ειρηνιστής από τα άκρα κρου. Ο Βίτο. Παρέ άντρα από το Λιξούρι, να έχεις άντρα και γαϊδούρι.

0: Αυτός ήταν ο Σαϊχήμ, ο οποίος όταν έβγαλε το ντεμπούτο του, μέσα από το οποίο ακούμε και εμείς το συγκεκριμένο κομμάτι, ακούσαμε και εμείς το συγκεκριμένο κομμάτι, το Σαϊχήμ και η The Rocky Child, ήταν 15-16 χρονών, κάπου τόσο περίπου.
1: Spit it was that night. My motherfucking brother, man.

Εν τω μεταξύ εγώ κοπανάω εδώ την καρέκλα, την κονσόλα με ανοιχτά τα μικρόφωνα. Ελπίζω να μην ακούτε κάτι εσείς. Πέρα από τον Larry June, τον Currency, σε παραγωγή του Alchemist και το Palo Santo.

Δεν πειράζει, παλάβε μου, δεν πειράζει που είναι σε τελευταία στιγμή. Ναι, το καταλαβαίνω, είναι η μέρα τέτοια. Μ' αρέσουν αυτά τα λαογραφικά, μ' αρέσουν, αλλά θέλω να μου τα λέτε λίγο νωρίτερα, να ψάχνομαι κι εγώ. Εδώ μας λέει ο ειρηνιστής. Ποιος ειρηνιστής, ρε τρε. Ο Βίτο. Τα Σάρας μας λέει μέσα ότι σε κάθε χωριό της Κεφαλονιάς έχουν ποιηματάκια, λέει. Πάρε άντρα από τα πουλάτα να σου πλύνει και τα πιάτα. Πάρε άντρα από το λιξούρι να έχεις άντρα και γαϊδούρι και άλλα τέτοια.

από την άλλη μας επισημαίνει αυτό ότι την κόντρα λέει ανάμεσα στο Λεξούρι και το Αργοστόλι, έχοντας υπάρξει έτσι λίγο σαν τουρίστας και στα δύο παιδιά, sorry, Αργοστόλι. Ξέρω, ήταν φιλαράκια. Έχω κανένα δύο φίλους οι οποίοι σπουδάζανε στο Λεξούρι. Δεν αντιλεγώ, ωραία φάση, αλλά Αργοστολάρα. 5 λεπτάκια πριν από το τέλος. MF Doom, Elder Blossoms. Έτσι κάτι πιο ορχιστρικό.

Κάπου εδώ έχει έρθει η ώρα για το τελευταίο κομμάτι, όπου οι γνωρίζοντες ξέρουν ότι δεν είναι ποτέ ραπ. Για να δούμε. Έχουμε ωραία πραγματάκια.

0: από ένα label το οποίο έχει βγάλει διαμάτια και διαμάτια, Fania Records. Κάπου εκεί στα 70's είναι το συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτός είναι ο Marcolino Dimond και αυτό είναι το El Barrio, η γειτονιά. Ελπίζω να σας βρίσκει κάπου έτσι λίγο να κουνιέστε ρυθμικά.
1: Yo soy del barrio, mi socio. Aquí te lo dejo saber. El hombre que está aquí en el...
0: Και επιφυλάζομαι κι εγώ να παίξουμε ωραία πραγματάκια σε μια πρωινή εκπομπή κάποια στιγμή με τον Wizzy στις κονσόλες και τον Slicky καλεσμένο. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου, να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Καλό σας βράδυ.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: عندك.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Επιστροφή στο καλό ραδιόφωνο. Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου! Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ! Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

the latest hit to the wisdom of old.

χαράζω πορεία απόψε γυαλού. Στις μοναξιάς μου το καράβι οδηγός. Με αισθάνομαι γυαλί το ρωσί, το κύμα κι ο αγέρας σύντροφος υγρός.

χαράζω πορεία και απόψε μυαλού. Επιθυμίες προτροπές θα μείνουν πίσω. Και μες στο βάθος του μυαλού φρουδές ευχές. Παλιός βραχνάς που δεν μπορώ να πολεμήσω.

Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Occhio di Catania. Sono arrivato a Roma 20 anni fa. Sono qui per vivere. Per vivere la mia vita. Per mangiare. Per rosso buco e rivivino. Ma tutti questi giorni voglio inventare tutti amici miei per celebrare la mia vita. Amici, grazie. Grazie per venire. Grazie per andare con me alla Caffè Romana. La via Veneto era molto speciale, con Marcello, con Luciano, con Verena la sirena. Grazie per venire. E il mio nome è Otto di Catania. Sono arrivato 20 anni fa.
1: Και ήταν τι ήταν, κρυμμένο στα μπαούλα για δεκαετίες. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Πρώτα απ' όλα καλημέρα στη μισή Ελλάδα που γιορτάζει σήμερα. Καλημέρα στον Κώστα, στην Κωνσταντίνα. Καλημέρα Ελενίτσα. Καλημέρα και χρόνια πολλά Κωνσταντίνα και στην αδερφή σου την Ιωάννα. Δεν ξεχνώ.
2: Πριν να χωριστούμε,
1: χρόνια πολλά στους δικούς μας Κώστα Κότσε και Κώστα Βέτσιο. Ελενίτσες εδώ στον Αυρακιά FM δεν είχαμε ποτέ. Δεν έτυχε. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Το πρωινό σας ραδιόφωνο, τον Αυρακιά FM και το 919.gr. Συγγνώμη, αλλά φτάσαμε στην Πέμπτη. Είναι Πέμπτη. Ήταν που μας φαινόταν βουνό κάπου και στην Τρίτη. Με ένα καφέ παρέα ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς για ένα πρωινό boost. Καφές παιδιά, καφές. Να είμαστε λογικοί. Η Γέλο ήταν στην αρχή, στο ξεκίνημα ο Τοντι Κατάνια και ο DJ Φρένικ. Before you leave, μικρό μαγόρι.

Frenic, Before You Leave. Πιθανότητα δεν καταλάβαινε τι έλεγε το αυθεντικό τραγούδι και έκοβε και έρευε όπου να είναι. Αλλά έκανε πολύ γλυκό αποτέλεσμα, γιατί λατρεύαμε το αυθεντικό. Του αρέσουν πολύ τα ελληνικά τραγούδια, το έχει ξανακάνει. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα, γράφει και αυτός στους δικούς μας εορτάζοντες, και επίσης στον Κώστα, στον δάσκαλο του 6ου Δημοτικού Σχολείου. Έναν υπέροχο άνθρωπο και δάσκαλο. Έχω υπόψη μου. 6ο Δημοτικό Ιστορικό. Εγώ και τα παιδιά μου όλα. Καλημέρα λοιπόν στον Κίτρινο Στόλο. Καλημέρα. Καλημέρα Φώτη, καλημέρα και στον πρώην πρόεδρο. Με βρήκε μια μέρα στο δρόμο και με μάζεψε. Καλημέρα Λεκό. Και καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Δημαρχείο. Λοιπόν, επειδή σήμερα θα έχουμε πολλά γλυκά και πολλούς κωστάδες, και επειδή πολλοί θα αρνηθούν τα γλυκά, μα δεν θέλω και δεν τρώω και παχιάνω και έρχεται καλοκαίρι, σας προτείνω κάτι. Θα έχετε και ένα κουτί ριζοκοφρέτες. Ένα πακέτο ριζοκοφρέτες. Μα δεν τρώω, δεν θέλω γλυκό, δεν κάνει. Τσουπ, ριζοκοφρέτα. 1-0. Εγώ θα την έπαιρνε ευχαρίστως.

Ζαζ και Βεντρά. Και θέλω η Πέμπτη μας να απογειωθεί αμέσως τώρα. Καλημέρα σε Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Και εγώ γράφει στο 6ο Δημοτικό Χαλκίδας πήγα. Μωρά, δεν ταιριάζαμε. Ακούστε.

την τελευταία φορά που το έβαλε αυτό. Μου ήρθε κέρασμα από το Bill Medley, Jennifer Warnes. Τεράστιο τραγούδι.

τι τραγούδι, τι ταινία. Dirty Dancing 1987. Η ταινία φτιάχτηκε με 4,5 εκατομμύρια δολάρια και έφερε 200 τόσα. Και επίσης έχει χαρακτηριστεί ως πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική και έχει μπει στο Εθνικό Μουσείο Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η ταινία. Που 4,5 εκατομμύρια δολάρια για μια ταινία είναι τίποτα, έτσι. Ξεκινάνε από τα 100. Αλλά δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Θέλει να έρθει αυτή η άτιμη ιδέα.

το τραγούδι πάντα θύμιζε Rod Stewart. Ήταν αυτό το γκρέζι της φωνής του Pete McDonald. Αλλά δεν ήταν ο Rod Stewart. Ήταν η Goldie, Making Up Again. Τώρα θα είναι ο Rod Stewart. Και πάλι όμως στους τίτλους δεν αναφέρει το όνομά του, μιας και ήταν guest μουσικός. Και κάθε φορά που θα ακούμε αυτό το τραγούδι θα το λέω πάντα αυτή την πληροφορία. Του ζήτησε να τραγουδήσει το In a Broken Dream και το πλήρωσαν σε καλύματα αυτοκίνητου. Είμαστε στο 1972. Ο Rod Stewart δεν είναι και κανένα star. Python Lee Jackson. Python όπως η γλώσσα.

που το έφερε και κουβέντα. Python, Lee Jackson, 1972, φωνητικά ο Rod Stewart, που πληρώθηκε με καλύματα αυτοκινήτου. Μην με ρωτήσετε το χρώμα. Καλημέρα στη Λευκάδα. Καλημέρα, Αγγελική. Χρόνια πολλά, λέει, για τον ματιώνα μας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Σε περιμένουμε στην παρέα. Τι θέλω και μιλάω εγώ. Γράφει χθες η φίλη μας Στεφανία, πήγαινε ο Γιάννα, λέω γλυκά να φέρεις. Και έφερε. Δεν πάμε καλά. Δεν πάτε καλά. Όταν λέω κάτι, μην τα παίρνετε και όλα σε σοβαρά. Chip Jenkins, In My Life.

Chip Jenkins. In My Life σας θυμίζει έντονα διαφήμιση. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποια διαφήμιση. Και ευτυχώς με βγάλατε και από τη δύσκολη θέση. Πάει μετά μια Dido Hunter. Πάει τάτι μου. Και ένα τραγούδι πάντα ξεχνάω. Θέλω να μου το θυμίζετε εσείς.

Daido, Hunter. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Έκο. Με αυτά και με αυτά γράφει προ-Παρασκευή. Απίστευτα γρήγορα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Δημήτρη. Χθες από το πουθενά ακούσαμε πολλά instrumental και ήταν ωραίο εκείνο το σημείο. Κάρλος Λιμπαντίνσκι. Οι περισσότεροι μπορούν να το θυμηθούν στο ελληνικό του. Γέντε και εσύ.

Carlos Dipendins και Γέντε και εσύ. Πάντα ξεχνάω ποιο είναι το ελληνικό συγκρότημα για το κουκλάρο. Anyway, δεν το έκανα σήμερα. Για το φίλο μας τον Κωνσταντίνο που κάπου εδώ κοντά θα είναι. Θα κάνει μεταφορές πληθυσμού. Μεταφορά κατοίκων. Αντιράνο Τσελεντάνο. Il tempo se ne va.

Il tempo se ne va. Καλώς τον. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Χρόνια πολλά λέει και χρόνια πολλά στους συνεορτάζοντες. Buongiorno, λόγω τραγουδιού και από 0681. Για τους Κωστάδες σήμερα και τις Ελενίτσες. Lois Lane, it's the first time.

Lois Lane. It's the first time. Καλημέρα ψηλά στο λόφο. Καλημέρα Κατερίνα μας. Είχαμε μια γυναίκα παρόγωγος το 19. Κάνει μια μεγάλη παύση. Αλλά ελπίζουμε εμείς τα καλύτερα. Όπως είπα, Ελενίτσα δεν είχαμε ποτέ σε παραγωγούς. Αλλά δεν πάει έτσι. Άλλα όσο ζεις ελπίζεις. 2-1.

Οι Πόμπλαμους που έφτιαξαν το Τζαμίρο Μπιτζίζ. Τζαμίρο Κουάι και Μπιτζίζ. Τζαμίρο Μπιτζίζ, πολύ ωραίο. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλω και χρόνια πολλά στον Κώστα Χαρακλιά, που πάντα ακούει τα πρωινά ραδιόφωνο. Και μαντεύω ότι θα είναι εδώ πολύ κοντά στο 919. Πρωινά στον Αμβρακέ FM, στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ένας καφές, πολλή μουσική και αγαπημένοι ακροατές. Απίστευτοι ακροατές. Τα Μάλι Μάρ.

Dirty Abba, τα Miley Mac. Πόσο καλό, πόσο αξέχαστο έμεινε και θα μείνει αυτό. Τι ωραίο μήνυμα τώρα. Καλημέρα Βιβί. Καλημέρα, γράφει, χρόνια πολλά. Αν υπομονούμε να έρθει το Σαββατόβραδο, να βγούμε και να ακούσουμε τις μουσικές σου. Έχει ντεζαβού το Σάββατο, έτσι. Το τελευταίο, τελευταίο. Το τελευταίο. Και συνεχίζει, χρόνια πολλά στην κόρη μου Κωνσταντίνα. Ένα. Γρηγόρη, χρόνια μας πολλά. 10 χρόνια επέτειος γάμου. Δηλαδή, πόσο όμορφο μήνυμα. Μια ζωή να ζήσετε μαζί, Βιβί και Γρηγόρη. Πολύ καλό. Strugglers, always the sun.

Always the Sun. Αφιερωμένο για τη Βίβη και τον Γρηγόρη. Να και το μήνυμα του Γρηγόρη. Καλημέρα. Μου φτιάξατε τη διάθεση σήμερα. Τέτοιοι είστε. Θα τα πούμε Σάββατο βράδυ στο Deja Vu μετά τις 10. Άλλη μια βραδιά για χώρο. Για χώρο. Music and lights. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Κλείνουμε πρώτη ώρα. Δεν το φτάσαμε προ Παρασκευή.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

5 λεπτά μετά τις 9 στον Αφρακέ FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο και το 919.gr. Στο στούντιο ο Αλεξάνδρος Κατσαδωράκης. Μέρα σήμερα γιορτής Κωνσταντίνου και Ελένης. Πάμε τα μήνυματα σιγά σιγά. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερκότ. Ένα μήνυμα χωρίς όνομα. Καλημέρα Αλέξη, θα ήθελα να ακούσω στο ράδιο το Holiday της Μαντόνα. Καλημέρα Σταύρο. Holiday Μαντόνα. Δεν τα ακούσουμε νομίζω ποτέ. Ποτέ δεν το έχουμε ακούσει όμως. Να το δοκιμάσουμε σήμερα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Κοταλάρτα. Χωρίς drum roll σήμερα. Καλημέρα Χριστίνα, εορταστική καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, όπως ας πούμε στον Κωστή. Καλημέρα Tail Systems. Καλημέρα Κωστή. Έχουμε ακόμη ένα Κωστή από Αμφιλοχία. Και ένα Κώστα από Πικεφή. Και ένα Κώστα Θάνο πρώην Αμβρακιώτη.